0: Πέρας με κάντε.
1: Povratak odpisanih na radiju Valisa Urea. Weekend Trash Party.